0: Πρέπει να είναι μια σχέση. Τι πανά που πρέπει να πει τώρα. Θα μου ρίξει και το βούλο.
1: Είναι
2: όλο. Δεν φάνηκε νερό.
1: Ναι, είναι όλο.